0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμοπολή για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Να φύγουμε μαζί.

Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μονάχα η συγγνώμη.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχοι εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

καφενή τη ζωή μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuurmbuur

καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατήρια.

γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: τη ζωή.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
2: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατού.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. 8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημή Εβίβα από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα σοβαρά.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμοπολή για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 983.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Μικρή μείωση των εσόδων σε καταλήματα και εστίαση σημειώθηκε το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2026 στη Σύρο. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Βαρδάκιο και Πρόιο ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών και κατατάξεων για το νέο έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 1η έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 κατά τις ώρες 8 το πρωί ως 2 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου εξακολουθεί να στερείται τους στεγάστρους στο κάτω προάβλιο, παρά το γεγονός ότι η ανάγκη έχει αναδειχθεί εδώ και χρόνια. Το έργο έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό και έχουν δοθεί επανειλημμένα διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίησή του. Η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 3-0 πριν το ημίωρο και τελικά συνέτριψε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας στην κατάμεστη All-Win Arena στην Αθήνα, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση για τη League Phase του Champions League. Η ώρα της μεγάλης βραδιάς έφτασε για τον Όφη, αφού απόψε καλείται να ολοκληρώσει στη Βουλγαρία τη δουλειά που ξεκίνησε ιδανικά στο Παγκρίτιο μία εβδομάδα πριν, όπου επικράτησε με το εντυπωσιακό 3-0. Απόψε στις 8 το βράδυ, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπραν στο Μπέργεν της Νορβηγίας στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας για τα play-offs του Conference League με έπαθλο τη League Phase της διοργάνωσης. Επίσης, στις 10 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Χράντετς Κράλοβε στην Μαλσοβίτσκα Αρίνα στη ρεβάνς των play-offs του Conference League για την πρόκριση στη League Phase. Ενώ είναι σε εξέλιξη η ανακατασκευή του κλειστού γηπέδου μπάσκετ και του κλειστού γηπέδου βόλεϊ του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Δημήτριος Βικέλας, δρομολογήθηκε η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, που θα επιστεγάζει τη ριζική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του νησιού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημή Εβίβα από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Μικρή μείωση των εσόδων σε καταλήματα και εστίαση σημειώθηκε το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2026 στη Σύρο. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Βαρδάκιο και Πρόιο ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών και κατατάξεων για το νέο έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 1η έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 κατά τις ώρες 8 το πρωί ως 2 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου εξακολουθεί να στερείται τους στεγάστρους στο κάτω προάβλιο, παρά το γεγονός ότι η ανάγκη έχει αναδειχθεί εδώ και χρόνια. Το έργο έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό και έχουν δοθεί επανειλημμένα διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίησή του. Η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 3-0 πριν το ημίωρο και τελικά συνέτριψε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας στην κατάμεστη All-Win Arena στην Αθήνα, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση για τη League Phase του Champions League. Η ώρα της μεγάλης βραδιάς έφτασε για τον Όφη, αφού απόψε καλείται να ολοκληρώσει στη Βουλγαρία τη δουλειά που ξεκίνησε ιδανικά στο Παγκρίτιο μία εβδομάδα πριν, όπου επικράτησε με το εντυπωσιακό 3-0. Απόψε στις 8 το βράδυ, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπραν στο Μπέργεν της Νορβηγίας στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας για τα play-offs του Conference League με έπαθλο τη League Phase της διοργάνωσης. Επίσης, στις 10 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Χράντετς Κράλοβε στην Μαλσοβίτσκα Αρίνα στη ρεβάνς των play-offs του Conference League για την πρόκριση στη League Phase. Ενώ είναι σε εξέλιξη η ανακατασκευή του κλειστού γηπέδου μπάσκετ και του κλειστού γηπέδου βόλεϊ του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Δημήτριος Βικέλας, δρομολογήθηκε η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, που θα επιστεγάζει τη ριζική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του νησιού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

και ο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

Πάμε δυνατά λοιπόν, πάμε δυνατά και σήμερα, Πέμπτη, χαριτωμένη ημέρα, χαρούμενη ημέρα, χαρούμενα πρόσωπα, χαμογελαστά, έτσι θέλω να σας βλέπω. Γιατί είναι Πέμπτη. Τι αύριο τι έχουμε, Παρασκευή και έρχεται ένα φοβερό Σαββατοκυριακό δεύτερο. Έτσι, μπράβο. Happy days. Όλες οι μέρες είναι ευτυχισμένες, είναι χαρούμενες, είναι χαμογελαστές. Αλλά ιδιαίτερα η Τρίτη και η Πέμπτη, και περισσότερο η Πέμπτη. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, πέρα για πέρα, από Ανατολή σε Δύση, από Βορρά σε Νότο. Εδώ είμαστε, πως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Και τη μουσική. Και τι δεν έχουμε φέρει σήμερα. Όχι μόνο εγώ, εδώ και οι φίλοι, ο κύριος Ντίνος Classical, που βρίσκεται ήδη πίσω από την κονσόλα. Και από την άλλη, ο κύριος Φέδων Πιπέρης, που βρίσκεται στα social, έχει ανοίξει όλα τα παράθυρα, θα ποντιάσουμε δε. Ο Γιάννης Σιαβουράρης είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και τι κομμάτια σας έχω σήμερα. Αν γυρίσουμε λοιπόν το χρόνο μερικές δεκαετίες πίσω, θα δούμε ότι το αγγλικό συγκρότημα των Argent ήταν γνωστό και στη χώρα μας, και αυτό χάρη στο τραγούδι τους που ακολουθεί αμέσως τώρα. Το Hold Your Head Up, 1972, νούμερο 5 στη Βρετανία και 5 στην Αμερική, που ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Η ιστορία τους ξεκινάει το 1969 από ένα πρώην μέλος των Zombies, τον οργανίστα Rod Argent, που μαζί με τον ξάδερφό του, τον Jim Rodford στο μπάσο, τον drummer Bob Hernit και τον κιθαρίστα οργανίστα Russ Ballard, σχηματίζουν το συγκρότημα τους Argent. Τα φωνητικά έχουν αναλάβει οι Ballard, Rodford και Argent. Από όλους τους μουσικούς αυτούς, μόνο ο Rod Argent είχε μεγάλη εμπειρία, και ο Russ Ballard, ο γνωστός που είχε παίξει στους Roulettes και σε άλλους, με την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, το συγκρότημα κατάφερε να κάνει επιτυχία με το τραγούδι Liar. Όχι τόσο από τους ίδιους, όσο γιατί το διασκεύασαν οι Three Dog Night. Ο ήχος τους ήταν πολύ κοντά σε ένα κράμα pop rock με progressive στοιχεία, και φωνητικά εποχής Beatles 68-69, με τα πλήκτρα του Rod Argent να κατέχουν περίοπτη θέση. Και φτάνουμε στο 1972, που κυκλοφορούν το τρίτο και το πιο πετυχημένο τους άλμπουμ, με τίτλο All Together Now. Μεγάλη επιτυχία το κομμάτι που ακούμε, Hold Your Head Up. Τους κάνει γνωστούς σε όλη την Ευρώπη και το κομμάτι παραμένει σαν το πιο χαρακτηριστικό της καριέρας τους. Το κομμάτι αυτό θα διασκευαστεί αργότερα από τους Uriah Heep, τους Mr. Big, τους Lana Lane, Steppenwolf, Jellyfish, Mother Love Bone, Zombies και βέβαια το επόμενο άλμπουμ τους, το In Deep, το 73, έβγαλε μια διαχρονική επιτυχία, το God Gave Rock and Roll to You. Ένα κομμάτι που πήρε διαστάσεις rock anthem από την ηχογράφηση των Kiss, που το έκαναν δικό τους. Hold Your Head Up, 1972. Αυτή είναι η Argent.

0: good music.
1: Can you give me some?
0: You got it.
2: Είμαστε στο 1972. Θα παραμείνουμε για λίγο εδώ. Είναι η Chill Lights. Ο υπεύθυνος για το κομμάτι αυτό ονομάζεται Eugene Record. Μια μεγάλη επιτυχία, την ακούτε τώρα. Είναι το Old Girl.

0: It's a hit.
1: Είναι πραγματικά λοιπόν ένα φοβερό hit εδώ, εκτός τοπική χρόνο, ακραία καιρικά φαινόμενα. Ένα γνωστό τραγούδι του 1972 από το αμερικανικό rock συγκρότημα Raspberries, γραμμένο από τον Eric Carmen. Το κομμάτι έφτασε το νούμερο 5 των Ηνωμένων Πολιτειών και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της μπάντας. Είναι το Go All The Way. Ιούλιος του 1972. Να πούμε βέβαια ότι το κομμάτι είχε απαγορευτεί προσωρινά από το BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των τολμηρών στίχων του. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Βρετανία, που αλλού.

DJ mixing the beats. Mixing the

Λοιπόν, εδώ έχουμε το You Don't Mess Around With Jim. Είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδοποιού Jim Cross, το οποίο βέβαια κυκλοφόρησε τον Απρίλη του 1972 από την ABC. Το ομότιτλο τραγούδι που ακούμε εδώ μιλάει για έναν σκληρό τύπο στην πόλη που τελικά χάνει σε έναν καυγά από κάποιον Slim.

Από τη μια, το άλμπουμ αυτό έφερε την πρώτη μεγάλη αναγνώριση στο Jim Cross. Και από την άλλη, ο καλλιτέχνης πέθανε δυστυχώς σε δυστύχημα με αεροπλάνο το Σεπτέμβρη του 1973, λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Δεν έζησε να χαρεί την επιτυχία του.

1972, ένα κομμάτι που έγραψαν από κοινού οι Alan Clark, Roger Cook και Roger Greenaway για τους Hollies και το άλμπουμ τους Distant Light που βγήκε από το 1971, ενώ υπογραφήθηκε τότε εμείς εδώ στην Ελλάδα

συναντήσαμε τον Απρίλιο του 72 στα δισκοπολία. Long Cool Woman in a Black Dress. Αυτή είναι η Hollies.

0: Long cool woman in a black dress. Hollies και όχι Buddy Hollies.
1: More hits for you, so stay tuned.
0: Έρχονται οι OJs για τη συνέχεια και ένα διάσημο τραγούδι του αμερικανικού αυτού soul συγκροτήματος, το Backstabbers, που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, το 1972. Το τραγούδι αυτό προειδοποιεί τους ανθρώπους για τους ψεύτικους φίλους, τους Backstabbers. Backstabber είναι αυτός που στη φέρνει από πίσω. Που χαμογελούν αυτοί οι φίλοι στα πρόσωπά τους, αλλά προσπαθούν κρυφά να τους κάνουν κακό ή να τους κλέψουν τις συντρόφους. Το άλμπουμ αυτό, το Backstabbers, είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος OJs.

Λοιπόν, αυτό είναι το Rocketman. I think it's going to be a long, long time. Ένα πασίγνωστο τραγούδι που ερμηνεύει ο Άγγλος μουσικός Elton John. Πρωτοκυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως το βασικό single του άλμπουμ Honky Shoto.

μουσική γράφτηκε από τον Elton John και η στίχη από τον μόνιμο συνεργάτη του, τον Bernie Taupin, εμπνευσμένη από ένα παρόμοιο τραγούδι του Ray Cooper ή από την ιδέα των αστροναυτών ως μοναχικών επαγγελματιών του μέλλοντος. Είναι ένα από τα εμβληματικότερα και χαρακτηριστικότερα τραγούδια στην καριέρα του Elton John.

τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ...

Θα συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα, στην ίδια χρονιά, με έναν φοβερό καλλιτέχνη, τον Alice Cooper. Μεγάλη επιτυχία τότε το κομμάτι αυτό, School's Out. Νούμερο 1 στη Βρετανία, νούμερο 7 στην Αμερική, νούμερο 2 στην Ιρλανδία, 3 στον Καναδά, 5 στη Γερμανία. School's Out Forever.

0: Then we'll begin.
1: Let's get crazy!
2: Now that's what's
3: it's showtime!
4: Αυτή είναι η Αμέρικα, το κομμάτι A Horse With No Name, ένα διάσημο folk rock τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 1971, γράφτηκε από τον Dewey Barnell και έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100. Στα τέλη του 1971 λοιπόν, ενώ ήρθε στην Ευρώπη, στις αρχές του 1972 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ στην Ελλάδα, όπως πάντα, λίγο καθυστερημένα. 1972 το είδαμε στα δισκοπολία, είναι το πρώτο και όχι και μεγαλύτερο hit στην καριέρα του συγκροτήματος America. Το κομμάτι αυτό συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο America. Να πούμε ότι αρχικά μερικοί σταθμοί το απαγόρευσαν επειδή η λέξη horse θεωρήθηκε αργό για την ηρωίνη, αν και ο στίχος μιλάει απλά για μια έρημο. Υποψιασμένη όλη την εποχή εκείνη, έτσι είναι.

αυτή είναι η Αμέρικα και το Horse with No Name. Ένα κομμάτι που άφησε εποχή. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Πάμε δυνατά, πάμε γερά, τα επόμενα τα καλύτερα έρχονται.

Λοιπόν, πάμε τώρα με το ένα τραγούδι. Το έχουμε ξαναπαίξει πολλές φορές. Το λατρεύουμε, το αγαπάμε. Nights in White Satin. Νύχτες στα λευκά σατέν. Τον Moody Blues. Κυκλοφόρησε το 1967 σε στίχους και μουσική του Justin Hayward, ο οποίος το έγραψε σε ηλικία 19 ετών. Βρισκόταν τότε σε συναισθηματικά φορτισμένη περίοδο. Never reaching the end. Ο τίτλος προήλθε από ένα δώρο με λευκά σατέν σεντόνια που του είχαν κάνει. Υπάρχει στο άλμπουμ αυτό που έχουμε εδώ στα χέρια μας, τον Moody Blues Days of Future Past.

Ας ζήσουμε λοιπόν το όνειρο νύχτες σε λευκά σατέν. Εδώ στην Ελλάδα παίχτηκε αμέτρητες φορές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και rock bar, αποκτώντας κλασική αξία.

Αυτή ήταν η Moody Blues. Νύχτες σε λευκά σατέν. Έρχεται ο Johnny Nash. I can see clearly now. Ένα κομμάτι reggae pop περίπου, θα το λέγαμε, του 1972.

Ένα φοβερό κομμάτι. Έρχεται τώρα ένα πασίγνωστο τραγούδι που ηχογράφησε ο Χάρι Νίλσον το 1971. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά. Το 1972 έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100. Είναι το Without You. Το αρχικό κομμάτι γράφτηκε από τα μέλη των Badfinger, τον Pete Ham και τον Tom Evans. Έμεινε στην κορυφή των τσάρτ πολλών χωρών και χάρισε στον Χάρι Νίλσον ένα βραβείο Grammy. Πρώτη κυκλοφορία, Νοέμβρης του 1971.

0: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Πάμε 1972 από το album Something Anything ως το εναρκτήριο κομμάτι. Είναι ο Todd Rundgren, Αμερικανός μουσικός και παραγωγός, και το κομμάτι I Saw the Light.

είναι ο δεύτερος δίσκος της στον οποίο περιέχεται αυτό το φοβερό κομμάτι. Είναι το Clean Up Woman και είναι η φοβερή Betty Wright σε ένα κομμάτι που έγραψαν ο Clarence Wright και Will Clark. 1972 και είναι το άλμπουμ I Love The Way You Love.

0: τόπου και χρόνο είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Είμαι!
1: Τα βινίλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
2: Λοιπόν, το κομμάτι που ακολουθεί θα το έχουμε παίξει και 50.000 φορές σε όλη την καριέρα. Λοιπόν, ένα φοβερό κομμάτι βέβαια, το οποίο το λατρεύουμε και το λατρεύετε. Είναι το Λέιλα. Ένα διάσημο ροκ τραγούδι του συγκροτήματος Derek and the Dominos. Γράφτηκε από τους Eric Clapton και Jim Gordon. Κυκλοφόρησε το 1970 στο δίσκο Layla and Other Assorted Love Songs και εμπνεύστηκε από τον ανεκπλήρωτο έρωτα του Eric Clapton για την Patti Boyd, σύζυγο του φίλου του, του George Harrison. Κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 70 με την συμμετοχή του Duan Allman στην κιθάρα. Το κομμάτι χωρίζεται σε δύο μέρη. Το γρήγορο κιθαριστικό ροκ μέρος, αυτό που ακούμε τώρα, και το μελωδικό πιάνο στο φινάλε. Ο τίτλος προήλθε από την περσική ιστορία της Λεϊλά και του Μαντζούν. Έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία και θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα ροκ τραγούδια όλων των εποχών. Θα το παίξουμε άλλες τόσες φορές.

μετά την μεγάλη επιτυχία που παίξαμε πρόσφατα, το Treat Her Like a Lady, έρχεται το Too Late to Turn Back Now. Cornelius Brothers και Sister Rosie. Μεγάλες επιτυχίες, φοβερή χρονιά το 72, έβγαλε φοβερά κομμάτια. Και γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, για να ανακαλύψουμε τις χρονιές, τις υπέροχες της δεκαετίας του 70. Όλες οι χρονιές είναι μαγικές. Και οι επιτυχίες είναι απανωτές.

Τον Οκτώβρη του 1971 ο Luther Ingram και ο Mack Rice έγραψαν ένα φοβερό κομμάτι για τους Staple Singers στο άλμπουμ Beatitude, Respect Yourself. Υπάρχει αυτό το φοβερό κομμάτι, το Respect Yourself. Κυκλοφόρησε εδώ στην Ελλάδα το 1972. Το κομμάτι, ο τίτλος τα λέει όλα. Δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Respect yourself. Βασική φωνή, η Mavis Staples.

0: right back after this word, word, word, word.
1: Music is free, but if you drink, pay cash.
2: 1972, συνεχίζουμε στην ίδια χρονιά. Μια πικρή ιστορία εδώ. Μια μπαρούμαν ονόματι Μπράντι, η οποία αγάπησε έναν ναυτικό, ο οποίος όμως ανήκει στη θάλασσα. Μπράντι, you're a fine girl. Αυτή είναι η Looking Glass. Έρχονται από την Αμερική.

Αυτό είναι το tight rope. It's a circus game with you and me. Μεγάλη επιτυχία του 1972 από τον Αμερικανό μουσικό και τραγουδοποιό Leon Russell. Είναι το εισαγωγικό κομμάτι και το πρώτο σίγγλ από το επιτυχημένο άλμπουμ του με τίτλο Carney. Leon Russell έφυγε από το μάτιο του το κόσμο το Νοέμβρη του 16. Παίζε rock and roll, blues, southern και gospel. Εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame και στο Songwriters Hall of Fame το 2011. See, I'm up in the spot. Tight Rope.

0: now is go back.
1: Πάμε αρκετά πίσω, γιατί το κομμάτι αυτό πρωτοειχογραφήθηκε από τον Charlie Ryan το 1955 σαν απάντηση στο Hot Rod Race. Εδώ έχουμε το Hot Rod Lincoln του 1971, μια διασκευή από τον Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Στο πρώτο τους άλμπουμ, το Lost in the Ozone, υπάρχει αυτό το κομμάτι. With a four-barrel carb and a dual exhaust with four living gears, you can really get lost. Got safety tubes, but I ain't scared. The brakes are good, tires fair. Αυτή η εκδοχή έγινε πολύ διάσημη και με μεγάλη επιτυχία ανέβηκε πολύ ψηλά. Κάτι ανάμεσα σε rockabilly, country και western swing. 1971 είναι το Lost in the Ozone album και το Hot Rod Lincoln. Now the fellas ribbed me for being behind, so I thought I'd make the Lincoln unwind. Took my foot off the gas and man alive, I shoved it on down into overdrive. Wound it up to 110, my speedometer said that I hit top end. My foot was glued like lead to the floor, that's all there is and there ain't no more. Now the boys all thought

0: Back when I started to gain on that Cadillac, knew I could catch him, I thought I could pass. Don't you know by then we'd be low on gas. We had flames coming from out of the side. Feel the tension, man, what a ride. I said, look out, boys, I got a license to fly. And that caddy pulled over and let us by.
1: Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, αν ταυτίζεστε με αυτή τη μουσική, με αυτές τις μελωδίες, με αυτές τις επιτυχίες, τότε αυτή είναι η εκπομπή σας και φροντίστε να μην τη χάνετε για τίποτα. Κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη είμαστε εδώ, 4 με 6 το απόγευμα.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
4: Σαν το νερό δεν έχει.
5: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
6: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατού.
7: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο και πάμε δυνατά με φοβερά κομμάτια, γιατί έτσι γίνεται πάντα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το τελευταίο ημίωρο με τους Temptations. Ένα κομμάτι που σε ελεύθερη απόδοση θα μπορούσαμε να το πούμε: ο μπαμπάς δεν στέριωνε πουθενά. Papa was a Rolling Stone. Ένα διάσημο τραγούδι της soul μουσικής που ηχογραφήθηκε από το συγκρότημα The Temptations. Το 1972 έφτασε στην κορυφή της Αμερικής στο Billboard Hot 100. Οι στίχοι περιγράφουν έναν νεαρό που ρωτάει τη μητέρα του για τον πατέρα του και μαθαίνει πως εκείνος πέθανε αφήνοντας πίσω του μόνο χρέη και μια ζωή χωρίς σταθερότητα. Το κομμάτι αυτό βρίσκεται στο άλμπουμ The Undisputed Truth

0: to some violent content. Parental discretion is advised.
1: The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
2: What an excellent day for an exorcism.
3: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
4: Pump up the bass, pump up the beat, pump up the house.
5: 1972. Συνεχίζουμε και έρχεται ο Harry Glitter. Το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, με τίτλο το επώνυμό του. Το κομμάτι γράφτηκε από τον Gary Glitter και τον Mike Linder. Το τραγούδι αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Part 1 περιέχει στίχους και φωνητικά, ενώ το Part 2 είναι κυρίως ορχιστρικό, ενορχιστρωτικό θα έλεγα, με το χαρακτηριστικό σύνθημα «Hey». Το δεύτερο part έγινε παγκοσμίως γνωστό ως μουσικό σύνθημα σε αθλητικούς αγώνες, σε γήπεδα χόκι, μπάσκετ και με αρκανικού ποδοσφαίρου. Hey! Αυτό είναι το rock and roll part 2. Είναι ο Gary Glitter.

0: WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radio Land.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby. It's only rock and roll. And rock and roll is good for your soul.
3: Εδώ τα λόγια είναι περιτά. Θα πω δύο λέξεις. T-Rex. Είναι ο Mark Bolan και το άλμπουμ Electric Warrior του 1971. Let's get it on. Επηρεασμένο από τον Marvin Gaye. Get it on για τον Mark Bolan. Αλλιώς Bunk a Gong. Δεν είπα δύο λέξεις, είπα κάτι παραπάνω, το καταλαβαίνω.

0: Μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
1: Μην μιλήσει.
0: Μα δεν είναι δυνατόν.
1: Σε είναι σαν τέτοια ώρα, δηλαδή.
0: Δεν είναι να μιλήσει, κάγκε.
1: Μια ανοίχτο στόμα, μια ανοίχτο τυχόν. Ανοίχτο στόμα.
0: Σε φαγα. Κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά, μην ακούσω. Σε φαγα.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Με τον Γιάννη Ξαγοράρη.
4: Η μουσική στα καλύτερά του.
3: Πάμε τώρα με ένα φοβερό τραγούδι. Σας είπα, στο τελευταίο ημίωρο παίζουν τα καλύτερα. Μια If You Don't Know Me By Now. Μια μεγάλη επιτυχία της Soul από τους Harold Melvin and the Blue Notes. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 1972 σε μουσική και στίχους των Kenny Gamble και Leon Huff, με βασικό ερμηνευτή τον Teddy Pendergrass, και έγινε ευρέως γνωστό και από την διασκευή των Simply Red του 1987. Harold Melvin and the Blue Notes. Σεπτέμβρης του 1972. Now baby, I know the difference. Ένα κομμάτι που κατάφερε και έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού R&B και στο νούμερο 3 του Billboard Hot 100 του 72. Πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και έγινε χρυσό. Η δε επανεκτέλεση από τους Simply Red το 89 έφτασε στην κορυφή των chart σε πολλές χώρες παγκοσμίως.

0: music.
1: These are the sounds that you wanna hear, coming over loud and clear. Radio music.
0: Είναι και ο χρόνος που μας πιέζει επικίνδυνα. Βλέπουμε τα ωρολόγια και τρελαινόμαστε. Λοιπόν, πάμε πρώτο τελευταίο κομμάτι, το Fred is Dead. Ένα γνωστό τραγούδι του Αμερικανού μουσικού της Soul, του Curtis Mayfield. Είναι το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ soundtrack της ταινίας Superfly. Ιούλιος του 1972. Αναφέρεται στο χαρακτήρα Fat Freddy από την ταινία Superfly. Ένα κομμάτι που προτάθηκε για βραβείο Grammy καλύτερου R&B τραγουδιού. Freddy's Dead. Είναι ο Curtis Mayfield.

0: ready. We're going live in three, two, one.
1: Sounds better with your music and your station playing on the background.
2: Golden charts of the 70s.
3: These beats are hot.
4: Hot, hot,
3: hot,
4: hot.
3: In the mix with a bed
4: of blazing the steel.
3: Bring the heat.
4: Mix it non-stop.
3: Non-stop.
4: Non-stop.
3: With the hottest DJ.
5: Hello, baby.
6: Τα βινίλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
7: Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Το ωραίο ναρκωτικό τελειώνει. Η μουσική όμορφη είναι πολύ ωραία και συνεχίζει. I'm still in love with you. Τελευταίο κομμάτι από τον Al Green. Ένα διάσημο τραγούδι από τον Al Green που κυκλοφόρησε το 1972. Το ομώνυμο τραγούδι γράφτηκε από τους Al Green, Willie Mitchell και Al Jackson Jr. Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Love and Happiness, ένα από τα κορυφαία έργα της χρυσής εποχής της soul μουσικής του Memphis. I am still in love with you. Με το κομμάτι αυτό σας αφήνουμε. Al Green. Και αυτή ήταν η εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου. Τον ήχο μας φρόντισε και ρύθμισε ο Dinos Classical. Στα social και στη γραμματιακή υποστήριξη ήταν ο Φέδων Πιπέρης. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ξαγοράρης. Το ραντεβού μας την ερχόμενη Τρίτη, σε 5 ημέρες ακριβώς. Εσείς φροντίστε να περάσετε ένα υπέροχο, ένα μαγευτικό, ένα ανεπανάληπτο Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Γεια σας και να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Μικρή μείωση των εσόδων σε καταλήματα και εστίαση σημειώθηκε το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2026 στη Σύρο. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Βαρδάκιο και Πρόιο ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών και κατατάξεων για το νέο έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 1η έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 κατά τις ώρες 8 το πρωί ως 2 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου εξακολουθεί να στερείται τους στεγάστρους στο κάτω προάβλιο, παρά το γεγονός ότι η ανάγκη έχει αναδειχθεί εδώ και χρόνια. Το έργο έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό και έχουν δοθεί επανειλημμένα διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίησή του. Η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 3-0 πριν το ημίωρο και τελικά συνέτριψε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας στην κατάμεστη All-Win Arena στην Αθήνα, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση για τη League Phase του Champions League. Η ώρα της μεγάλης βραδιάς έφτασε για τον Όφη, αφού απόψε καλείται να ολοκληρώσει στη Βουλγαρία τη δουλειά που ξεκίνησε ιδανικά στο Παγκρίτιο μία εβδομάδα πριν, όπου επικράτησε με το εντυπωσιακό 3-0. Απόψε στις 8 το βράδυ, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπραν στο Μπέργεν της Νορβηγίας στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας για τα play-offs του Conference League με έπαθλο τη League Phase της διοργάνωσης. Επίσης, στις 10 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Χράντετς Κράλοβε στην Μαλσοβίτσκα Αρίνα στη ρεβάνς των play-offs του Conference League για την πρόκριση στη League Phase. Ενώ είναι σε εξέλιξη η ανακατασκευή του κλειστού γηπέδου μπάσκετ και του κλειστού γηπέδου βόλεϊ του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Δημήτριος Βικέλας, δρομολογήθηκε η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, που θα επιστεγάζει τη ριζική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του νησιού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Μικρή μείωση των εσόδων σε καταλήματα και εστίαση σημειώθηκε το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2026 στη Σύρο. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Βαρδάκιο και Πρόιο ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών και κατατάξεων για το νέο έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 1η έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 κατά τις ώρες 8 το πρωί ως 2 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου εξακολουθεί να στερείται τους στεγάστρους στο κάτω προάβλιο, παρά το γεγονός ότι η ανάγκη έχει αναδειχθεί εδώ και χρόνια. Το έργο έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό και έχουν δοθεί επανειλημμένα διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίησή του. Η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 3-0 πριν το ημίωρο και τελικά συνέτριψε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας στην κατάμεστη All-Win Arena στην Αθήνα, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση για τη League Phase του Champions League. Η ώρα της μεγάλης βραδιάς έφτασε για τον Όφι, αφού απόψε καλείται να ολοκληρώσει στη Βουλγαρία τη δουλειά που ξεκίνησε ιδανικά στο Παγκρίτιο μία εβδομάδα πριν, όπου επικράτησε με το εντυπωσιακό 3-0. Απόψε στις 8 το βράδυ, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπραν στο Μπέργεν της Νορβηγίας στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας για τα play-offs του Conference League με έπαθλο τη League Phase της διοργάνωσης. Επίσης, στις 10 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Χράντετς Κράλοβε στην Μαλσοβίτσκα Αρίνα στη ρεβάνς των play-offs του Conference League για την πρόκριση στη League Phase. Ενώ είναι σε εξέλιξη η ανακατασκευή του κλειστού γηπέδου μπάσκετ και του κλειστού γηπέδου βόλεϊ του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Δημήτριος Βικέλας, δρομολογήθηκε η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, που θα επιστεγάζει τη ριζική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του νησιού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Πίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Μικρή μείωση των εσόδων σε καταλήματα και εστίαση σημειώθηκε το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2026 στη Σύρο. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Βαρδάκιο και Πρόιο ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών και κατατάξεων για το νέο έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 1η έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 κατά τις ώρες 8 το πρωί ως 2 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου εξακολουθεί να στερείται τους στεγάστρους στο κάτω προάβλιο, παρά το γεγονός ότι η ανάγκη έχει αναδειχθεί εδώ και χρόνια. Το έργο έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό και έχουν δοθεί επανειλημμένα διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίησή του. Η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 3-0 πριν το ημίωρο και τελικά συνέτριψε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας στην κατάμεστη All-Win Arena στην Αθήνα, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση για τη League Phase του Champions League. Η ώρα της μεγάλης βραδιάς έφτασε για τον Όφι, αφού απόψε καλείται να ολοκληρώσει στη Βουλγαρία τη δουλειά που ξεκίνησε ιδανικά στο Παγκρίτιο μία εβδομάδα πριν, όπου επικράτησε με το εντυπωσιακό 3-0. Απόψε στις 8 το βράδυ, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπραν στο Μπέργεν της Νορβηγίας στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας για τα play-offs του Conference League με έπαθλο τη League Phase της διοργάνωσης. Επίσης, στις 10 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Χράντετς Κράλοβε στην Μαλσοβίτσκα Αρίνα στη ρεβάνς των play-offs του Conference League για την πρόκριση στη League Phase. Ενώ είναι σε εξέλιξη η ανακατασκευή του κλειστού γηπέδου μπάσκετ και του κλειστού γηπέδου βόλεϊ του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Δημήτριος Βικέλας, δρομολογήθηκε η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, που θα επιστεγάζει τη ριζική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του νησιού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα, είναι τα γκάζια στον καζόν και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου, να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμοπολή για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως τη